0: 数种生活的可能性纷至沓来，简直想要展开双臂走。
1: 大叔，要把所有的金属制品拿出来，铁的、银的，会说普通话吗？
2: 아가이잠다바로일단비인다방출입다크유스바마
3: 前往布尔津的旅客开始检票了。
2: 아가이백날로들어오기볼마이더오신다카스피크유스
4: 또그런거나금방금관
2: 아가이비밀이게보이시는것
4: 예가서준비좀한번해봐
2: Билгилем иге бойсынуыңыз керек.
4: Біздің тұрмысымыздан дәк айырылып көрген жоқ.
2: Ағай, машина жолға шығатын болды.
3: Чемон бұрынсызды дүйкі қайшы тепке ала. Бұрышыңға баратын жолаушылар білек ескертіңіздер.
5: 我在乌鲁木齐打工，乌鲁木齐那么大，什么都有，看到什么都想买，真是个土包子，没见过世面，就这点见识也能当作家吗？我看呀，我也能写得差不多，每天就想想那些心高气傲的事儿。
6: 干嘛？还给我。
5: 不。哎。你连高中都没毕业啊？
6: 给我。
5: 连前台都做不了，不会还以为自己是作家吧？
6: 给我。
7: 这啊，怎么回事？干什么呢你？走，哎，太总，你赶紧让他走人。
8: 到底是咋把钱给人家呀？
7: 还要钱？他砸烂了杯子可还得赔钱呢啊！
8: 这小姑娘外面打工不容易，你一个经理，你跟他计较什么？
7: 谁容易？谁打工容易？
8: 没不容易嘞，不容易。到底给不给？
7: 就300，啊，爱要不要？赶紧拿走。
8: 是因为真是因为。什么东西啊？没办法了，尽力了。
0: 谢谢亮哥，你已经很帮忙了。
8: 不讲这种，你之后是有别的工作需要做还是怎么样？
0: 我其实都出来一年多了，什么也没干成，我太笨了，什么也做不好，我就先回家看看吧。
8: 你路上车票那些七七八八要花多少钱？
0: 大概70-80，我先坐一天大巴到阿勒泰，再去转到县城的车，到县城我得给我妈打个电话。
8: 啊，
0: 我也不知道他那个小卖部搬哪。
8: 前三倍啊，拿住。好不容易争取过来了，那光头还要你赔钱呢。